Νημέρα βα σύγκορας νι 11 μινούτους. Κοπιά μου ημέρα για σύγκορας νι 20 μινούτους. Να κάνω το νόμο τραπούνια τηλεφώνα.